0: Γκρέσια.
1: Ρησί.
2: Ω, Ρησί ρε παπάι.
1: Είναι τατά.
2: Τάνι κόνα μήνα. Κασί αμάθαια βαναβαίνα με τη πράβα που δεν ήταν μου. Για στα καράταν δίσμα δίσμα κουτά. Κατά σαρανιτή κουρίδε ρε άνισα που έχουμε βάλει κουρίδε. Σαρα δέκα μας στα καζάτα. Δεν είπα τον ζήτα.
1: Ισό.
2: Άλλο κούμα.
1: Να κουκούμα παπά.
2: Για μας είναι ένα βαβα κούρβα σούσου να είναι. Αχ, βαμπενιά, είναι βαμπενιάνα. Είχα μπήν και να κοιήσω. Τι σκόντισα για να σηκώ νιάνου. Δεν σκύρω καμαραντιά μου είναι τόλο. Σε παπά εγώ 40 άνους, αν το μία αναβαίνει ένα. Ε, βασιστάτη, μάμα 14 άνους. Σκούμπισο εσύ, τα νήμα κολάς. Ας να είναι βαβακούρου. Α, βακόνα, αλλά βαγκά βαβανένει, μαζί σε αγώνα έκανα ένα. Κάνε μάμπο.
3: Hey. Λόκο, αντομποζάνα, είναι αντζίκα η τσαμισεκίλε. Κούτα τα χουμέλελα, λάβα, μπούια κάνει βουζιβίζι, βάτλα σάβα φαφαζέλα, λάγια. Ε, νου βάτα τα να λάβα. Από τσέμα τσέμα ρε τσέμα τσέμα κόνε κουμπε βό τσέμα, κουμπε την γόντο, κουμπε μψίν, ούτα κουμψίν είσαι και εκεί.
1: Ρίσι.
4: Όχι είναι τα ταναλβό.
1: Είσαι σε λάναμα.
4: Αρμάντο Μαβότα.
1: Τα ταναμαβότα, μη κουίνι.
4: Α, ναι, που μεγαλού μου κουμπέζα.
1: Μην κουμπέζα.
4: Καλμάμπο. Porque é uma fábrica lá, uma ambuaca e a chupochongua lá. E o animal, naca, a maja, nitico. Já, é, acho que já é casada.
1: Só.
4: O bona a já. Depois que ele para de trás, para de cima, tem que ser de cima, e chumo, ou de já nonga para de cima, eu não sei a tua lá, eu tô na bom.
1: É, ué.
4: O Jukuma posto para cima e posto para ganhar cutia. Só julega nessa. Ei, mão nequilo, maja, mão ne tal, ne pão, ne gatintudo. Já, é, tá dando bomba. Já quem sabe porque logo eu indico a rádio. Ele deixou a bata donza com, mas nem rádio, nem chuma vai indicar de chuma.
1: Tata, ancama o itzimbile só.
4: Calmamos até na Livó.
1: Tata.
5: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas a Moçambique, em Camau Nene, o Acuva Recuma, a Madjungula, Zituene, Stelio, Manissa. Aí, em 70.